0: fl-ix kun imbit, tlajt il-taraċ ta' Sacre Coeur u intfajt wahdi fuq dak it-tarġien dej u turisti u kopji u xnaf jen.
1: Mux naja dawk, dawk skitxawar, dawk mjaw għajo.
2: Stisaw għal il-necessiti nessa tar-tidilu tukin bagalu. Tisa t-sigu, si ta' sakġurjada bu pralangu jibirxmanes.
3: Et derrière la maison, il y avait un immense jardin relié directement à la forêt, avec des hautes herbes, des fleurs et des arbres partout, tout baignant dans une espèce de lumière crépusculaire.
4: Das geht, der Traum ist so, dass ich in meinem Elternhaus liege, in meinem Kinderzimmer, und dann irgendwann losgehe zum Feld hinterm Haus, und da ist auf dem Feld ist so ein Telefon oder Strommast.
5: Ich habe sa stessi από την εικόνα και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Η κουζίνα έμοιαζε με ένα μιχλώδη στο οποίο λουσμένο από το φως του φεγγαριού. Ακόμα δεν ξέρω αν αυτό που έζησα ήταν όνειρο εκείνης της νύχτας ή κάτι που πραγματικά συνέβη.